Ντάμι διος παχμάκι πιο ακιτσίσκα καγγίτσι. Πάει κισπιτσίσκα τάκα, το κούρι πούντζα πιο ζεκουτσίνγα κάμαμι, τσάσνα ο ακιτσίσκα καγγίτσι. Τσαϊμάντα κουνάνκα, κρίχταχ κάσκατα ζεκούνα τσίκαν τσίκαν ζακι κουνάουαν ασακάμα ζακιτσίσκα κασπαπίς, καν κουνάκα ατσκάτα μικό σικουνγίτσι. Καν κουνατάκα, κρίχταχ κασκάτα ζεκούσπακά, θούμαχ κουριτάπις αστάουν γιάζι μάρι, τσιγκαρίγζα κουριτάπις νινάπι, ζουπατσίσπαμι, άζι κασκάτα, μάνα άζι κασκάτα, ζικουνκούνα. Ζακίτα απασπάκα, σάμουχ πουντζάπι, χεθου Κρίστου ζικουρίχπικα, αλαβάσκα, αζινίσκα, θουμαγιατσίσκα μη καγγίτσι. Τσάσνα ζατάγ μη νιου καντσιβόμπι. Μάνα για τσανίτσου και κιν καϊζάτο, η μαζάκι, η μαπρόεβα τα τσαρίγγι. Περο συνακάχπι πι και κιν πιμητίαν. Ουινιαρί σπακατίνγι, αστά ουν παχτά σπακατίνγι, ο μανακά σπακατσάιπι θα κυρίγγι, μάνα τσεπρόεβα τα παθάνγι. Κίκιν νι το κούγγι, νιου κακά να ζάκι ον κάνει, νιου κακά η προβλήματα τσαρίνι, πέρο σινα κάχπι πι κάμπα κρίνα, ουινιάρι τούκουν, θυντζή η τούκουν. Ιν την δίσπα, ιου είπι τσαρίσπα, διο κάραχ κασκάτα, διο κουίδα κασκάτα, διο το κουίπι κασκάτα. Μαν χαουαζάτσου χουιά καουιχκούνα, διο πικρίνα. Σιναζάτη νιου κάντζι ζάκι κονάτα, νιου κάντζι προέβα κονατάκα, απάνα μη κάντζι παθιένθια ουαν. Μάνα νίσαν νιν τσίξου καϊόν καϊόν γάντσι νιν ανιά, ήμα θα τη ρωάσουν τσάς να το κούσκα ζάκι ον κάνει, προέβα θον κάνει, τσάς κισάζα, θα κισάζα, νιούκα τσά να ζάκι το κούνα κασκάνει, ήμα θα τη ρωάσα, μάνα τσά ηλάια αχτιτούθ τα τσαρίνα σου κάντσι. Νιά τσάς να το κούνα κασκάνει, καϊζάκι χαπί να κάσκα, τσά ηλάια νίσπακα, καθίχζα μα κοίτα κρουζάσπα σίνα θα κρίνα μη καν. Περο σίνα κάχου είπεις παθιένθια κακάν μη κατίνα, παθιένθια κακάν μη κουιουρίνα, παθιένθια κακάν μη σουιάνα για διος πει. Paciencia ta charispa ca ñu canchis ca nisun mi. Yachani, ca y pruebas ta pasasa pero samunga hasta un asi ñu capa. Charisa hasta un asi yachai, asi vicuna, paciencia. Sin acajpica, Dios paximi pirimacun, ñu canchis aquí kunapi pruebas kunapi caspaca, paciencia ta charina cascamanta. Suyana ta yachana cascamanta. Mana nisa ninchu, sin acajpica, suyana ca, maquita cruzaspa tiarina, hasta guantis ca canmi, mañana ya Dios a ti yachachichun, Dios a ti entendichichun, Νιουκάντσι πάιπι σουιάσπα κατηγάπα, πάιζα τα μασκάσπα κατηγάπα, πάιπα μουνέπι κατηγάπα του κοιμάντα γιαζικά. Μινιστίντσι γαστα βαντίχκα, πρόεβα κουνά πι, ζακικούνα πι κάσπα πι, για τσανάτα, σουιανάτα για δυο σπι. Κίκιν παθιένθια τα τσαρίσπακα, νιγκίμι, ζακί πι κάνει, πρόεβα πι κάνει, περουσινάκα πι σουιάνι, για τσάνι, κρίνι, αστα βαν άζι πουντζακούνα σαμούνα κασκάτα, μάνα ζικουνίτσο, περουσινάκα πι σκρίνι, άζι πουντζακούνα σαμούνα κασκάτα, η τσαϊμάντα, νιούκα καδιούθπι, κρίσπα σουιάσπα κατίνι, τσαϊ ιούι μητίαν, ρικούσουν σαλμίστα Δαβίδ η ματαμινίρκα, σαλμο 40, βέρσο 1 ή 2 νιν, μάνα πίνια ρισπάζαμι, μάντα διούθτα σουιά κούρκανίζα, πάει καχαουαμάντα κομουρίσπαμι, νιούκα καπαρισκάτα ουια βάρκα. Μανάτεκ ζουξίπαχ ούτ κουμάνταμι, ζουξί τσιτσιρκάγγι. Μανάτεκ ζουξίπαχ γκούδου μάνταμι, ζουξί τσιτσιρκάγγι. Νιούκα τσάκι κουνατάπη, γιακου ρούμι χαουαπίμι τσουράρκα. Νιούκα πουρίνα νιάνταπη, άζι τσιρκάμι. Μάντα γδιούθ μη τσαίτα ρουιτόκουμ. Συνακάχπικα, μάνα νισανίντσου, νιμάτα μάνα ροζάσπα, μάκι τεκροζάσπα σίνα, τι ακουνάζα σου ή ακουνάζα κασκατάκα. Νιουκάντσι χπη, παθιένθια τα τσαρίσπακα, σαλμίστα Δαβίδ συναζατήμι. Dios pi crina canchi, Dios pi suyana canchi, mañas pa catina canchi. Sinazati zakikuna, wakaikuna, problemas kunata charispaka, nyukanchika mañana mi canchi, aji yacheita, sabiduriata. Santiago capítulo 1, verso 5 pi rimakun, maijin kankunamanta, yache ija kaspaka, mañaichi, paika kungasami. Y mamanta ti nyukanchika ministinchi, aji yache sabiduriata, zakipi, wakaipi, pruebas kunapi kaspaka. Achkakunami, Yuyankuna aji yachi sabiduriaka achkata yachanaza kaskata mana chaychukan. Achka intindi achka yachak runakunami pandariskakuna mana ajikunata ruskakuna mana aji yachayta sabiduriata mana charishkamanta. Ñukanchik llakikunapi pruebaskunapi kashpaka valikmi kan mañana ya Diospak sabiduria ya Diospak aji yachay entendimiento kawsayta chimbapuriy tukunkapak. Sabiduriaka nishaninmi aji yachayka nishaninmi Diospak munaypi kawsana. Dios munashka shina tapurina, Dios munashka shina pikausana. Ñukanchi ministinchi tukimanta yaji, hasta wantika pruebas kuna pikashpaka, y a Dios pak aji yachay, y a Dios pak sabiduriata mañana. Chinazati, ñukanchi, yakikunapi pruebas kuna pikashpaka, ministinchi mi kausanata, purinata, chimbapuranata, chayakita, chay pruebataka, krishpa,
confianza un día Dios pi. Reconcilia a Dios pa ximi kaitanin. Hasta wampish ama kaita chaita yuyashpa, kanatih kashkata yuyashpa mañaichi. Maihampish kaita chaita yuyashpa mañajka, waira kaiman chaiman apahpi, wahtarikuh mama kucha shinami. Maihampish chasna mañajka, hatun Dios manta ima yatapish chaskinataka ama yuyachun. Chasna ishki yuye yukrunaka, paipah tukui kausaipimi mana aji kausan. Ñukanchikpa kasinchi mi mana hawallami, krina ya Diospi. Rato hawalla mana krinchi Diospi. Dudas shamun ñukanchikpa. Chemanta ninchi Dios tamañachun ñukanchikmanta. Pero shinallatik mana ñukanchikllatik krishpa Dios tamañashpa katinchi. Shuktikuna ñukanchikmanta mañachun ninchi. Mana ñukanchikllatik krishkamanta, mana ñukanchikllatik confiashkamanta. Hawallami kan imata mañana, pero shinakajpipish chay rato shamun duda, chay rato shamun desconfianza. Ninchi, pacta chingachu, manachu pacta chinga, kuti chingachu, manachu kuti chinga y a Dios, aji chingachu, manachu aji chinga, chay shamun chay uikuna ñukanchi pi musparinchi. Yorenchi shuk parlashka taka y antiguo testamento pi, ejército pi punta pusha shuk general tiarka, kai Siria yahtamanta na aman shuti. Pai micharirka lepra unguita, kai mandakta sirbi runa, y manishpati mana profeta Eliseo pagmarinchi nirka. Kai runa mi uyashka karka, kai profeta Eliseo ka achka unguska kunata milagros kunata ruakushkata. Chaymi kai Naaman runata sirvika nirka, chay Dios pa runaka, achka ajikunata ruashkatami uyani. Dios paita ocupan y achka ajikunata rurakun. Pai kanta ajiachitukun, chay lepra manta. Haku paipagun, imanishpati mana paipagun rinchi nirka. Chaymi kai Naaman runaka, paita sirvik runawan rirka, ajiachichun nishpa profeta Eliseo pagman. Paipagman shamukpika, profeta Eliseo kanin, ri, Jordán Yakupi armagri. Punta pika yueska kanga Naaman runaka. Maita ti nyuka kachei Yakupi ka armagrishari. Damasco jaktapimari ashtawan aji Yakukuna pstien. Maita ti chei Jordán Yakupi ka armagrishari nishkami kanga. Kajarirka manakrinata. Nirka maita ti kaita ruasa. Lepra wankani. Inyuka takatsan ashtompchi mapa Yakupi armagrichu. Maita ti chei aji kangari. Mana nirka. Pero si nasati kai Naamanta sirvi runa kanin, hasta un imatapsh mañan maricarca, mana ruripahta, sinchita, imata mana pesdingika, arma grillari nirka. Mas nakuti ñukanchi pichasna tukunchi uyakuna. Dios pagñaupamun shamunchi imata mañangapah. Pero ya Dios ñukanchi tanin kaita ruri chaita ruri, y ñukanchi ninchi chaita karruasari. Mana kazunchi, mana chaika kangachu, mana pudishunchu, mana valiringachu, mana kangachu nishpa, mana kazunchik mana uyanchik. Shamun dudas. Shamun desconfianza. Ima tatruna kanchik. Ima dudas adjikin kacharinki. Jesús tapish pandachisha nirka. San Lucas capítulo 4 pirikuitukunchik. Pai Dios pachuri kashkatatik duda pichurarka. Kan Dios pachuri tih kashpaka kaita chaita ruri nishpa pandachisha yuyarka. Kikin pachkausepi ima dudas adjicharinki. Mana pudingicho. Mana kangicho. Kochayuh kangi. Kambu wakuna te pesdi gringi, kuziki problema kuna kanta zakichinga, mana pudingicho, tuki ima tachari krichin oman, tuki ima tachari nyukanchi shungumun shamun dudas. Shinakajwipish Jesuska, panda chigrikpika, kishkashkami nirka. Kikimpish nyukapish nitukunchik, chay tentaciones, chay problemas kunapi, zakikunapi kashpaka nitukunchik, pasashami, mana manchanichu, ya Dios mi ñukawan kan, Dios mi ñukanchigon nishpa, ñukanchipish ritukunchi, katitukunchi ñaupagman. Ning ya Dios pakshimi, imata mana charik wawkika, Dios hatun yachina kashkamanta kushikuchun. Dios mi tukuita kun, chaymanta ñukanchika, paipi krishpa, llakikunapi kashpa, prueba kunapi kashpa, wakcha kuna kashpa, imata mana charik kuna kashpa pish, ñukanchik katitukunchi, yachashpa, Dios ñukanchigon kashkata. Chay seguridad charishun, chay confianza charishun, Dios mi ñukanchiguan. Ama ñukanchigya pitik, ñukanchigya aji kashkata, o ñukanchig ima charishka kunapi, shunguta churashpa chaywan, hatunyashun kushikushun. Dios pi, krishpa, Dios pi ñukanchig shunguta churashpa, paywan ka seguro kashkata krishpami, ñaupagman rina katina kanchig. Shinallatik llakikunata pruebas kunataka, ñukanchig shuk recompensa. Ñukanchika ajikunata chaskinata yuyashpa chay yuyuwanmi pasana apana kanchik llakikunata pruebas kunataka. Nin Dios pakshimi, ima millay yuyikuna shamukpipish. Chayta millak runaka
kosi chishkami kanga.

0: Μάνα σκαζάτσου, μάνα πουζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: Los choferes conducen escuchando la mejor señal. Radio Estéreo Alausí. Radio Estéreo Alausí. Radio Z1. Z1. Z1. 1400 AM. 1400 AM. Sonido X. 87.7 FM. Naranjito.